Καταλογώ για να ξεσκάσω. Με τις φίλες μου καλά έτσι να περάσω. Όμως μπήκες ξαφνικά μες στην παρέα. Έτσι ξεκίνησαν τα ζόρια τα μοιραία. Και λέω